0: stay up to date with the latest content coming to you from your nation station, just follow us at omanfm.om on Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and more. Again, at omanfm.om.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα σε δω θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια, έστι χίλια, ύψωσε τα. Αν μπορείς, μέτρησε τα. Κι ύστερα χώρεσε.